0: Και μπορείς να στήσεις ήλιος θάλασσα.
1: Word 10-8, you can take us off the board. Thank you.
0: Ciao, sir.